χαράχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε μ' από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν

γέλασαν, όσοι με κέρασαν. Πικρό ποτήρι για άχρηστους κανόνες. Θα ιτηθούν από ό,τι πιο αδύναμο, από τη χλώρη που σκεπάζει.

θεριό ανήμερο, το απολυθωμένο φως να σε λογχίσει, και από το διάφανο το τραύμα το γλυκό, ένα σαμπά μακριά να φτερουγεί.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μοιάζει παράξενο πουλί πάνω στο στήλο της ΔΕΗ έχει καθίσει. Είναι και νέα και γριά και έχει δυο κόκκινα φτερά. Είναι σαν ρούχο παρτσακλό, σαν κάτι σύνθετο και απλό. Κι όλες τις μέρες που θα έρθουν

Πάτε δείτε μια τρελή που ήττατε στα αλήθεια. Δεν την ξανάδατε ποτέ και στα καλώδια του ούτε.

Ελάτε δείτε μια τρελή που ύπταται στα αλήθεια. Μη την τρομάξετε σιγά. Δεν έχει άλλωστε φωλιά που θα μας πάρει.

Μπήκε ο βοριάς και τρέλες κάνει μέσα στου κήπου τα παρτέρια. Σκίζει με τα πονά του χέρια μια ανεμόνα στο φουστάνι. Με τα κουρέλια πώς θα αρέσει που άλλο δεν έχει να φορέσει. Μπερδεύει του κισού το υφάδι στου γιασεμιού την αγκαλιά. Σπρώχνει τη ροζ τριανταφυλιά και από τα γκάθινό της χάδι δροσοσταλιές του Μενεξέ. Τα δάκρυα στάζουν στον μπαξέ.

στο μανιασμένο του μεθύσι μια μαργαρίτα έχει μαδίσει, που μες στο μπλάβο δειλινό φτερούγησε σαν περιστέρι, πέταξε και έγινε ένα αστέρι κατά μεσής στον ουρανό.

Όμως θα έρθει ξανά η γαλήνη, καλοκυρά και θα απομείνει απ' το βοριά το φθονερό, ο πόνος, η ντροπή, το δάκρυ, στου κήπου της χαράς μια άκρη, μα και ένα αστέρι λαμπερό.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

σχολεία κατεβαίνουν σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά, τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί

Αυτός ο άνθρωπος πηγαίνει κλαίγοντας. Κανείς δεν ξέρει να πει γιατί. Κάποτε νομίζουν πως είναι οι χαμένες αγάπες σαν κι αυτές που μας βασανίζουν τόσο.

άνθρωπος που ζει να δει δεν ξέρει τι είναι. Αλλά το νιώσου πως είναι πρόστιμο. Καμένα σώμα πως πηγαίνει η κλίση. Μα πως μιας δεν ξέρει να πει τι πρόστιμο. Αφού ο άνθρωπος πηγαίνει.

ουρανός μέσα στο Μάρτι. Θα έχει φτερά μέσα στα μάτια, τη Βαβυλώνα μες στο στόμα και τα σημαίνια του κομμάτια, δαχτυλίδια μες στο χώμα. Λένε πως θα μοιράσει ο Θεός ξηράφια μες την άνοιξη που θα έρθει.

σε ποια μεριά θα πάμε. Κι ο χωματόδρομος που γδέρνει, το βήμα μας δε θα'ναι. Ήρωες με την πρώτη ευκαιρία και μας τροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο.

πάει σταθερό. Να γίνω μέλος κοινωνίας, να επιβιώσω στο χορό της πληρωμένης μου ανίας. Μια ανθοδέσμη από καριόλιδες και ψεύτες κάτω από τους προβολείς, που καμαρώνουν σαν λαμπάδες ακόμα κι όταν τους πυροβολείς. Αχ, πόσο θα ήθελα να ζήσω χωρίς την κάμερα από πίσω και να κοιτάζω τη ζωή μου δίχως προφυλακτικό. Ροές με τη βρώτη ευκαιρία και μαστροπή συναισθημάτων στην πορεία μες στο μπουρδέλο που μας νίκιασε εξουσία

να μάθει απλόχερα να σπέρνει την τύχη που του ανήκει και να αγκαλιάζει πιο σφιχτά τα δώρα του αλουνού. Κληρονομιά για το παιδί μας που γεννιέται, μα πλούσιος είναι όποιος δεν βουλιέται μες στο μπουρδέλο.

Λάθος το λάθος κίνησε του μύθου η τροχιά. Περίληπη αθριζόμαστε τον ήρου

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε μια μαύρη.

Ένα μωρό εγκαταλείπεται από τον πατέρα του γιατί γεννιέται διαφορετικό. Η Σελήνη, ακούγοντας το κλάμα του μωρού, φεύγει από τη θέση της και γίνεται κούνια για εκείνο. Όταν όμως είναι ευτυχισμένο, το καμαρώνει ολόγιωμη από ψηλά. Είναι πλέον ο γιος της Σελήνης, Ήχο ντε λα Λούνα.

στίγμες, φωνές, ματιές, καρδιές που σώθηκαν φορές-φορές κατακλυσμένες.

μια θάλη σαν από δοξαριού νευρά με μη πληχτό βουητό. Μια σταχτή και ένα σύλλιγκο στο μαύρο γύρο γυάλι και ένα πυκνό φτερούγισμα στη μη.

πίζα και στα φύλλα. Πρόβαλε ανάστημα γρυπνό στο πλήθρος της σιωπής. Σήκωσε το κεφάλι από τα χέρια τα καμπύλα. Το θέλημα σου να γεννεί και να μου ξαναπεί. Τα λόγια που άγγιζαν και σμίγαν

0: Λοιπόν, αυτό εγώ θα το στείλω ψηλά σε ένα γλάρο που χάσε το δρόμο του και ταξιδεύει μαζί με τους γερανούς.
1: Мне кажется порою, что солдаты с кровавых

βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή. Κάτι

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

Ένα αστέρι μου κλείνει το μάτι του. Μια πεταλούδα μου φέρνει το φλιτζάνι μου. Δυο χελιδόνια μου παίρνουν την καρέκλα μου. Δυο χελιδόνια. Τα περιστέρια μου παίρνουν το τραπέζι μου. Ένα αητός μου πήρε τα ρούχα μου. Μονάχα το χαμόγελό σου είναι ένας κρίκος να πιαστώ. Κράτησέ με. Κράτησέ με. Κράτησέ με.

Μπορείς να φύγεις, μπορείς. Η νύχτα αυτή ήταν γλυκιά. Το κρασί σου θα μείνει εδώ με τα αναμένα κεριά. Μπορείς να φύγεις, μπορείς.

Καβάλο, κυριακάτικο κουστούμι και δούλος του Θεού θα στολιστώ. Θα πιω ένα ουίσκι, ένα ρούμι, να πάρω θάρρος.

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν και έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το

Κάνε με να σ' αγαπήσω. Μουσική, ενορχίστρωση, Ανδρέας Αποστόλου και ένα στιχάκι εγώ.

μέχρι γραμμή του ουρανού ένα κόκκινο τάση. Τέλος και αρχή, αόρατη στάση. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Γκάζια τυφλά, μα εγώ δεν προφταίνω. Μήπως είσαι εντός και έχω χάσει το τρένο. Το σινιάλο δειλό και έχει πια ξημερώσει. Στίγμα χλωμό σε αβέβαιη πτώση. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Τρέχεις παντού, μα εγώ δεν σε φτάνω. Μήπως είσαι καπνός και τα λόγια μου χάνω. Έλα, με τη μία.

0: εσύ τώρα.
1: Κάνε με να...
0: Περήφανα ρε, όχι μαζοχιστικά. Τώρα να ακούσω.

0: Μου αλλάξετε και το στίχο. Και όπου θέλει, ας βγει, αλλά τέλος πάντων.
1: Σου λέει πριν από το δίσκο είναι, μπορεί να του κάτσει αυτό, να το βάλει να γίνουμε κι εμείς.

μια κρά στο κενό, σαν μικρός Δον Κιχώτης. Μη μου σκορπάς τα ίχνη της νιώτης, κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι. Μήπως είσαι Θεός, μα κανείς δεν σε ξέρει. Κάνε μια ευχή πριν σβήσει τα αστέρι. Μήπως

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Έβγαλες ουρά και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλες το δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις τις λαύρες. Μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες. Λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

Τώρα έχεις χρέη και επιστώσεις, τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς? Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη? Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

θάνατο αλίες, κασεσαρόδι και σπόροι κόκκινοι γεμάτοι φως κούρνιασαν σαν ακριοπερίστερα λίγο πριν την πόρα, ένα σε κάθε ψυχή.

Το τεράστιο σερβέτο που βγήκε από τη λίμνη με τα λέπια και τη διχαλωτή γλώσσα έχει μαγικά μάτια. Στη διχάλα της γλώσσας του μπεκροπίνουν ο Θεός με το σατανά αδιαφορώντας. Η κρύα του γλώσσα πάνω στο κορμί μου, ο πιο γλυκός θάνατος. Η εγγονή του Βεθουήλ

σκέφτηκα να δώσω τα δυο σακούλια με το σπέρμα στην ιερή πόρνη να τα κάνει σκουλαρίκι. Τα αυτιά της θα είναι σαν δροσοσταλίδες έτοιμες να πέσουν. Μ' αρέσουν τα όρη του Καυκάζου. Λένε πως έχουνε όρνια, όρνια που σε ξαναγεννούνε.

μόνο αν πιάσω τα κέρατα του τάβρου θα πετάξω. Η καινούργια διοίκηση είναι δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη, δίκαιη. Έρχονται στην ώρα τους, στην ώρα τους, τα συσίτια, συσίτια, συσίτια των σκλάβων, των σκλάβων. Άκουσα να λένε πως ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς, ο Φωνιάς δεν θα αργήσει κι ό,τι θα μας μοιράσει.

Stavros Lantzias. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας νύχτα.

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους, θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, τη φτάνει όσο αίμα μάζεψε, και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

κλείνουν, φώτα που τρεμοσβήνουν, τα τρένα σταγμένα στο σταθμό. Και εσύ μεταράς τα βήματα, του χρόνου τα χτυπήματα, η ανάσα σου

ψαριού νευρά με μυπνιχτό βουητό. Μια στάχτηκε ένα σύλλογο στο μαύρο γύρο γυάλι και ένα πυκνό φτερούγισμα στη μύτη.

λάμπει μακριά. Στις λύπεις το στερέωμα η νύχτα σε κρατάει και ο καιρός περνάει.

αφού θολές ξεθοριασμένες ζωγράφιες. Μοιάζω κι εγώ χαρέτα έτος που πετάει στα χέρια ενός παιδιού το νήμα ποια ζωής μας κρατάει.

θα σου μοιάζουν μεγάλη παιδική ζωγραφιά. Θα έχει ονόματα ανθρώπων, λουλουδάκια σημαίες, θα έχει ύλους και ζώδια,

Θα στο κλέψω. Θα σταθώ σαν μωρό στο πλευρό σου. Με ένα χάδι μου να

κατά τούτων ανθρώπων αν τα βάλει σειρά θα σου μοιάζουν με τρένο που θα φύγει μακριά.

Αφού ξεκίνησες αργά και σε περάσαν όλοι, και αφού δεν βρήκε το μυαλό σου να πιαστεί από κάτι, δεν έχει δρόμο, σε θέλει πολύ. Θα γρήγορες τροφές και μηχανή.

0: Όπου αγαπάς, μην πολύ πας. Κι αν πολύ πας, μην πολύ κάτσεις. Κι αν πολύ κάτσεις, να μην πολύ μιλείς. Κι αν δεν πολύ μιλείς, να κατέχεις συνταλές. Καλό σας βράδυ.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
2: Σερβίρα δε νάδα.
3: Τι να την κάνεις την περηφάνεια. Να μην μιλάς και να καίγεσαι. Μεγαλύτερη κόλαση δεν υπάρχει.
2: Καγιάρι και Μάρσε, ελ καστίγο μας γράμνε και νος ποδέμος ετσάρεν σήμα.
3: Και τι κέρδισα εγώ με την περηφάνεια μου. Που σε παράτησα να αγρυπνάς νύχτες και νύχτες ολάκερες χωρίς να σε βλέπω.
2: Δε και με σιρβίω αμή ελ οργούγιο. Η ελ νο μοιράρτε, η ελ δεχάρτε δεσπιέρτα νότσες ή νότσες.
3: Τίποτα.
2: Δε νάδα.
3: Κέρδισα μόνο τη φωτιά που φούντωσε μεγαλύτερη μέσα μου.
2: Σε ποιο παρατσάρ με φουέγω ενσύμα.
3: Εσύ θα ρεις πως ο καιρός μπορεί να γιάνει και τα ντουβάρια να κρύψουν πίσω τους τον καημό.
2: Porque tú crees que el tiempo cura y que las paredes tapan. Y no es verdad.
3: Μα είναι ψέματα. Σα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
2: Cuando las cosas llegan a los centros.
3: Κανείς δεν μπορεί να το βγάλει.
2: No hay quien las arranque.

Γκρεμός μπροστά μου άνοιξε, ποσιάζομαι ο φτωχός. Στο δάσος πίσω έτρεξα, βαθιά για να κρυφτώ. Σε μια πηγή ξαπόστασα.